διοργανωτή του Διάσπη. Γνωρίστηκε. Ωραία, μα θέλει. Τα κρόβερ. Κίσε. Πάνε μου, τσέσει. Τσάσκετσε. Τα κρόβερ. Σκέσουρι μάιλ. Έτσι, αυτή την κυβέρνηση. Τρικούμι, τσάρα τσέχεκε. Έτσι, έρχεται ο γουινάτσι.